κατάδο όνο έκοι. Ε, τα ότο κάσε ο έκοι. Ε, ο έκοι λέει. Ο καλά τέλει. Μπουένα. Όλα γανά, φάμε και πέλο μου τα χωριά έτσι. Τα βελίδια είναι έπαιχε. Impresionantes. Hay presidente o declara feriado nacional. Asueto en todo el país. Bueno, toca en cueva. Ya como hay una cocue. Como a cocue. Entonces, ¿cómo que lo vi yo cueva? Lo han dado.